0: ατάκμενο βαθμούσακος. Πόγκαν. Πόγκαν. Δεν άλλο. Halt, attack, nova. Ongan. Red, Ali. Halt, pare. Noriko, pare, nite dva, pušaj, došu, dva. Ongan.
1: 范俊毅辉延续了自己从半决赛开始的这样的好状态，打得很轻快，很积极。 打外侧没有打中。
0: 好，把那个。